Men try to reach the sky. They cannot reach as far

0: not endless, ocean of love.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: 95,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery & Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
1: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry.

0: μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω τι θα ακούσουμε σήμερα. Πολλά disco party γίνονται, όλες οι παλαιές δισκοτέξες Αθήνας λειτουργούσει και ο κόσμος την καταβρίσκει. Το Ηράκλειο, καλά ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στο 105,1. Έχουμε ώρα, έχουμε.

την πρώτη καλημέρα μου σήμερα θα τη δώσω σε εσάς που οδηγείτε προς και από το Ηράκλειο. Μανολάκι αγόρι μου, μην μπερδέψεις τα στενά, παράτα το κάπου όξο. Καλό μεσημέρι σας Αθήνας, καλό μεσημέρι και στον Άγιο Νικόλαο. Την Πέμπτη θα βγαίνουμε και από εκεί αγόρι μου, την Πέμπτη.

Νέο ρεβερβίσι, βαράνε τα νταούλια. Ή μάλλον ξαναβαράνε τα νταούλια. Να μην λέμε και ονόματα.

Γιατί ακτουσούρες, γιατί το Ηράκλειο είναι εδώ ή έτσι αλλιώς. Ραδιοφωνιάζει. Νικόλα, Γιάννο, εσείς ξέρετε καλύτερα από τους άλλους.

Δυστυχώς η αλήθεια. Δυστυχώς. Δεν νομίζω ότι το Ηράκλειο εξακολουθεί να είναι funky town. Fucking town μπορεί.

Γιωργάκη, το ξέρω ότι ήδηγες και με σκέφτεσαι και ελπίζω να σταμάτησες κάπου δεξά για να μου στείλεις το μηνυματάκι. Κοίτα, τα γούστα για τη μουσική είναι πολλά. Έχουμε να ικανοποιήσουμε και τους καρεκλάδες. Τι, δηλαδή, μόνο τους επιπλοποιούς.

πολλά και διάφορα συμβαίνουν και σήμερα, όπως και χθες, όπως και προχθές. Αλλά εμείς κρατάμε τα καλά, πετάμε τα κακά. Τα κακά τα αφήνουμε στη κακή. Εξάλλου τι είναι, μια ζωή την έχουμε βέβαια, παιδιά. Λίγο χαμόγελο παραπάνω, δεν βλάπτει. Ανοίγει την καρδιά αυτού που σε βλέπει, πάνω απ' όλα. Και κάνει όλους αυτούς που δεν σε χωνεύουν να ανησυχούν. Ρα ρα ρα ρα ρα, ε, ρα ρα ρα ρα ρα, ναι πάμε.

Έλα ρε Κωστάκη, έλα αγόρι μου. Όλοι το βάλατε αυτό το φορτηγό που αναβόζουνε τα φώτα του. Κίτρεξε σαν τρελό. Τι του κάνανε? Μήπως ο άνθρωπος είχε διάρρεια, ας πούμε?

Αρχίζουν λέει. δεν μου βγαίνει ρε γαμώτα, δεν μου βγαίνει. Ελάξω ρε, ελάξω.

αρχίζουν λέει με τοπικές συγκρούσεις αρχηγών ανεκομμάτων, να είναι. Ελπίζω να έχουν πάρει χατζαμπλάστ. Σας δουλεύουν ρε. Μετά στο καφενείο της Βουλής των Ελλήνων, να είναι.

Άκου και αυτό τώρα. Μου ήρθε κατευθείαν από τον τύπο που κουβαλάει τα νερά. Έχει συμβεί ένα παράδοξο. Όπως όλες τις παιδικές κατασκηνώσεις, κανείς δεν κάνει παρέα τη ζωή.

Το ψάξα από παντού, Γιάννο, δεν είμαι εγώ. Οι άλλοι είναι, οι άλλοι φταίνε. Ποτέ δεν φταίμε εμείς, το ξέρουμε. Καλό μεσημέρι στα νότια παράλια. Ναι, μας ακούνε πάντα. Άνε λοιπόν www.musicocanali.gr. Είμαστε παντού, το ξέρετε. Στη συντροφιά μας, όπως κάθε μέρα, Μπενέρις Bakery and Coffee. Το στέκι μου, οι μυρωδιές μου, οι γεύσεις μου. Με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία, μας τα μπάθω.

Άκου λέει αν έχω Ιταλοντίσκο. Όλα τα έχω, αλλά κοίταξε να δεις, ειδικά τα Ιταλο, τα πολύ Ιταλο, τα αποφεύγω. Τα έχω στείλει σε κάτι φιλαράκια που τα χρησιμοποιούν και εγώ απλά τα έχω και τα βλέπω.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει.

Τώρα με στενό παντελόνι με μεγάλη καμπάνα, παπούτσι πλατφόρμα, σύθρου που κάμισο να φαίνεται η τρίχα, ανοιχτό βέβαια για να φαίνεται και η καδένα, και χορεύομαι

Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Μερούλα, καλό μεσημέρι Αμαλία. Το ξέρω μωρέ, Σαββατοκία κάνει συνήθως στο βουδού αυτό και δεν απολαμβάνεται η θάλασσα, αλλά υπάρχουν και μέρη απάνεμα. You know.

παράληψης μεγάλη, Άνω, το ξέχασα, ναι, ήταν πολύ της μοδός να φορά στην αλυσίδα με το Έλιο Κωνσταντινάτο. Τα μισά ήταν βέβαια fake, να μην πω παραπάνω από τα μισά, αλλά εντάξει. Μια ομορφιά την είχε η αλυσίδα μπλεγμένη στην τρίχα.

Άστο κάτω, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει, άστο. Τι τώρα είναι θέμα προετοιμασίες. Είναι θέμα ότι έτσι αλλιώς ξέρουμε θα καούμε. Και δεν γεγόμαστε μόνο εμείς, δεν είναι δικό μας προνόμιο. Όλη η Νότια Ευρώπη στη φωτιά είναι.

δεν πλάνω, παρακολουθώ τρία τσάτ. Διαβάζω όλα αυτά που μου στέλνετε. Προσπαθώ να βρω ανάμεσα στις γραμμούλες τα καλά και όχι τα κακά. Καθυστερώ, αλλά δεν ξεχνάω.

μεγάλο μέρος το συζητήτου πολύ τα 9 τελευταία. Είναι η ερώτηση, τελικά πήγαμε στο φεγγάρι ή δεν πήγαμε?

Όπως καταλαβαίνετε, μετά από πάρα πολύ χρόνο και πολλές συζητήσεις αποφασίσαμε ότι μας αρέσει ο μουσακάς πολύ περισσότερο από τους λαχανοτολμάδες.

Θέλεις απάντηση για τα αρχεία μου? Άκου να δεις, αυτοί που τα διατηρούν συνήθως 12 με 2 είναι στον ψυχολόγο τους.

Σκέφτηκα για μια στιγμή να βάλω το Σουζάνα με τον Τζιμάκο, αλλά δεν μου κόλλησε. Τελικά έβαλα το αυθεντικό. Τι γίνεται με τον Ντόναλντ και τον Ταγίπε? Κοίταξε, αυτοί μεταξύ τους έχουν business. Business, άλλο τα διακρατικά, άλλο οι, πώς τις λένε αυτές, οι φουμαρό κουβέντες. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη μας σύμμαχος στη Μεσόγειο και τα καλύτερα παιδιά.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Είδες που βιάζεσαι. Και βέβαια υπάρχει πλυντήριο κάδων εν Ηρακλείου. Δεν το βλέπεις γιατί συνήθως βγαίνει βράδυ. Δεν το έχεις δει ποτέ, ε. Κοίταξε, μεταξύ μας, ούτε εγώ. Ειδικά εγώ που γυρνάω βράδια.

κι αν έχουν δει τα ματάκια μου κι αν έχω ακούσει τα μύρια τόσα. Της έχω σηλεί τα μαλλιά με μπαλτά. Δεν θα το ξαναπώ και πού να πιάσουν οι ζέστες, γιατί έχουν πιάσει οι ζέστες. Νέος τρόπος σκοπής μαλλιών. Και την έχουν ακόμα όξα αυτή.

ειλικρινά τώρα αναρωτιέσαι που βρίσκονται τόσα σκουπίδια σε εκείνη την περιοχή, αφού όποιος περνάει κάτι πετάει. Δηλαδή τι περιμένεις, να είναι από δίπλα ένας κολέκτορας και να τα μαζώνει? Και φταίει μόνο το σύστημα. Όλοι βάζουμε ένα χεράκι για να λερώνουμε. Όπως είχε πει και ο μπαμπάς στο παιδάκι που του λέει, μπαμπά μπαμπά, ένα σκουπιδιάρι. Λέει, παιδί μου, δεν είναι αυτό σκουπιδιάρις, εμείς είμαστε σκουπιδιάρδες. Αυτός είναι καθαριστής.

Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Μανολάκι που κλείνει τα σιγά που θα τα πω. Κουτσομπόλιδες, σε κουτσομπόλιδες.

μουσικό κανάλι 105,1. Κοντά σας είναι ο Γιατί δεν βρεις κανένα άλλο. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 εδώ διασκεδάζομεν. Τα λέμε ιδιαιτέρως ευθαρσός και χωρίς υπονοούμενα. Θα το κάνει δεν θα το κάνει. Το κάνει δεν το κάνει, το ίδιο που του κάνει.

πάμε για αλλαγή ώρας. Σας θυμίζω μια ακόμη φορά ότι πάντα μας συντροφεύει με τις νοστιμιές του και τις μυρωδιές του και τα υπέροχα του αρτοποιήματα, το Bakery and Coffee Veneris στη Μεάνδρου και Πετρακογιώργη. Στο Μασταβά.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

κι όμως αλλάξαμε την ώρα και χαμπάρι δεν πήρατε. Και εσάς που μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνάκια σας, μουσικό κανάλι 105,1, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ προσπαθούμε να θυμίσουμε και να θυμηθούμε.

Λάζαρε, καθυστερώ, αλλά δεν το ξεχνάω ποτέ να το αναφέρω. Είναι καλοκαιράκι, λίγη φροντίδα για τα δεσποτάκια, κανέναν δεν έβλαψε. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι, και το έχω δει και με τα μάτια μου, να κλωτσάνε τα κολάκια με το νερό που αφήνουν καλοί άνθρωποι για να πίνουν τα δέσποτα. Ελπίζω να τους επιστραφεί στο δεκαπλάσιο. Λίγη τροφή, λίγο νεράκι, ψυχούλες είναι, ψυχούλες.

Αν και είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε, η Κρήτη βρίσκεται σε χρώμα πορτοκαλί που πάει να πει ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς πάντα. Τι κάνουμε, μόλις δούμε λίγο καπνό, ειδοποιούμε τους ειδικούς. Πυροσβεστική, αστυνομία, ό,τι μπορούμε. Να σώσουμε και κάτι της. 70 στρέμματα καήκανε στην Ιερά Πέτρα, μάνα μου.

Κάτσε ρε Κωστάκη να τη δούμε πρώτα την Οδύσσια και μετά να πούμε τη γνώμη μας. Αν και ξέρεις πολύ καλά ότι όσες προσπάθειες έχουν γίνει με αυτά τα έργα, όλο και κάτι θα βρεις να κατακρίνεις.

Με μπερδεύεις καμιά φορά, φιλενάδα, με αυτά που γράφεις, αλλά ναι, είναι η εποχή της αρπαχτής. Εν Ηρακλείου κατεβαίνουν σοι όλοι, δίνουν συναυλίες, κάνουν εμφανίσεις, να βγάλουν κανένα φράγκο για το χειμώνα. Για το χειμώνα τα μαγαζά, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά και είναι γεμάτα όλα, να το εξηγήσω αλλιώς, δεν γίνεται, το εξήγησα.

πόσα χρόνια τώρα το φωνάζει η κοπέλα. Τα κορίτσια θέλουνε να το γλεντήσουνε ρε παιδί μου, να διασκεδάσουνε. Τώρα βεβαίως για να φέρουμε τα πράγματα σε μια τάξη, και τα γόρια το ίδιο. Το κακό είναι ότι έχει λείψει το κυνήγι. Το ένας περιμένει από τον άλλο να κάνει την πρώτη κίνηση με το τηλέφωνο.

Αλήθεια, θέλεις να σου πω πού ακριβώς βρίσκομαι? Είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει και εκεί που μπορώ. Καλό μεσημέρι σε όλα τα ξενιτεμένα μας, είστε παντού, το ξέρω, το ξέρω, κοίταξε να δεις. Πάσα γη και πατρίς.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα.
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery and Coffee.
6: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Και πήραμε τη μεγάλη στροφή, πάμε για τελευταίο ημίωρο. Πώς περνάει, ε? Έτσι. Μουσικό κανάλι 105,1. Εδώ έως τις 2. Σήμερα είπα να το χορέψω με λιγάκι. Αντέχω, αντέχω Γιάννη, αντέχω.

Έλα, έλα και φέρε και σαμπρέλα. Τι γίνεται ακριβώς όταν σε έχουνε αποβάλει από ένα κόμμα? Κοίτα, σε άλλες χώρες παρετήσε και φεύγει. Εδώ ανεξαρτοποιείσαι. Το κάνεις και ζητάς την παρέτηση των άλλων για να είστε όλοι παρατημένοι. Έτσι αλλιώς μας έχουν παρατήσει στη μοίρα μας. Πού τον τιμήθηκες τώρα, Βαγγέλη μου, πού τον τιμήθηκες? Τα περισσότερα κόμματα, αγόρι μου, εν Ελλάδα έχουν γίνει υποδιαστολές.

μα πού ζεις αγαπητέ, πού ζεις? Σε καμιά χώρα που δεν έχει φράγκα? Μέχρι το ερυφόρους εκτοξεύομαι. Υποφέρει το ελληνικό νοικοκυριό. Έχω εδώ ερυφόρους.

Αν νομίζεις, λέω, φιλενάδα, ότι απατεώνες υπάρχουν μόνο σεν Ελλάδα, γελιέσαι. Δεν τα διαβάζετε αυτά, γιατί σας ενδιαφέρουν, σας ενδιαφέρουν τα άλλα. Αλλά μεγάλη επιτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης εξάρθρωσε μέγα δίκτυον το οποίο διακινούσε πλαστά προφυλακτικά.

Εμένα ρωτάς τώρα να σου πω πόσο κοστίζουν τα σποτάκια που βγάζουν τα κόμματα σε όλες τις τουβούλες για να σας πείσουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλοι. Κοίταξε να δεις, όσο και να κοστίζουν ή έτσι αλλιώς εμείς τους επιδοτούμε με τα δικά μας λεφτά, γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν από τα δικά των, ναι.

αστείο, το αστείο της υποθέσεως. Το είδα, τώρα μόλις, Γιώργο μου. Πρέπει να μπαίνουν και στα τρία τσάτ και δεν γίνεται. Το αστείο της υποθέσεως για αυτό που λες είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει μελέτες για αντιπλημμυρικά την ώρα που η αντιπυρική είναι σε έξαρση. Να είμαστε προετοιμασμένοι, ρε παιδί μου, να πλημμυρίσουμε. Τι λάδι τώρα. Γιατί να το κρύβουμε, άλλωστε. Στις προετοιμασίες είμαστε πάντα πρώτοι. Στα αποτελέσματα υποφέρομαι λιγάκι, αλλά εντάξει.

Κοίτα, επειδή πάμε σιγά σιγά για τέλος, πρέπει να το πω, μου το στείλω φίλος μου. Το είπε ο Νικόλας, ναι. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα πήγε χαμένη. Γιατί όλα τα άλλα πήγανε κατευχήν. Έβγε, Νικόλα μου, έβγε.

Αχ, ρε Κωστή, αχ. Κοίταξε να δεις. Λυπάμαι τους γονείς και τους συγγενείς όλων αυτών που πέρασαν κάπου στην Κρήτη. Λυπάμαι γιατί κατεβαίνουν από τον Ιούλιο και ψάχνουν μπαθ και βρουν κανένα από τα κοτέτσα. Νοικιάζουν ορισμένοι, τα λένε διαμερίσματα. Όλα αυτά με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν να τους παίρνουν την ψυχή. Λίγη ντροπή από τους ιδιοκτήτες, μην περιμένεις.

δεν το ξεχνάω, μας στηρίζει, το στηρίζομαι. Βενέρης Bakery and Coffee. Πετραγωγιώργη και με Άνδρου, με Άνδρου και Πετραγωγιώργη, από όποια πλευρά και αν περάσει, θα σε τραβήξουν οι υπέροχες μυρωδιές από τα φρεσκοψημένα ψωμιά, αρτοποιήματα, τυροπιτάκια, γλυκάκια. Με Άνδρου και Πετραγωγιώργη, Baker and Coffee, Βενέρης.

το κατάλαβες, ε? Bakery and Coffee. Με αυτά τα πολύ ωραία θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα, 5-6 λεπτούλια, γιατί έχω κάτι να φτιάξω κι εγώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12, όχι βέβαια με δίσκο, εντάξει. Καλά πέρασαμε, δεν λέω. Το ήπιαμε και το ποτήριο τούτον. Να είστε καλά που και βρισκόστε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δωδόν.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα από τις πιο παρεξηγημένες μέρες της εβδομάδας. Η Δευτέρα πέρασε, το Σαββατοκύριακο ακόμα κάνει πως δεν μας ξέρει. Είναι η μέρα που λες, άντε ας κάνουμε ό,τι ξέρουμε τι κάνουμε. Και κάπως έτσι προχωράει και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά δεν το ούμαστε. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι μία Τρίτη μπορεί να γίνει η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Γι' αυτό βάλτε το καφέ δίπλα σας, ανοίξτε λίγο την ένταση και ελάτε να περάσουμε μαζί το επόμενο 2 ώρο.

Λοιπόν, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε σήμερα, διανύουμε την 188η ημέρα του έτους στο πανέμορφο, ηλιόλουστο και ελαφρώς ψημένο Ηράκλειο. Η Ανατολή του Ηλίου μας βρήκε το πρωί στις 6:12, ενώ η Δύση μας αποχαιρετά στις 8:37 το βράδυ. Όσο για το ποιος κερνάει σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό ημερολόγιο, γιορτάζει η Αγία Κυριακή, οπότε Κυριακό, Κυριακή, αν μας ακούτε, την ώρα που επιστρέφετε από τη δουλειά, περιμένουμε κέρασμα. Χρόνια σας πολλά, με υγεία, χαρά και πάντα ευτυχισμένα. Πάμε τώρα και στα φρέσκα της πόλης μας, με τον καιρό να μας δείχνει τι θα πει κριτικό καλοκαίρι. Τι καιρό κάνει στο Ηράκλειο αυτή την ώρα? Ο γνωστός κλασικός καύσωνας. Το θερμόμετρο έχει κολλήσει στο δεν περιγράφω άλλο. Η ασφαλτός λιώνει και η μόνη πραγματική όαση δροσιάς είναι το κλιματιστικό στο γραφείο που το αφήσατε αναμένο για να βρείτε παγωνιά αύριο το πρωί πονηρή. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29. Ο άνεμος πνέει από τα βόρεια βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μπουφόρ. Μας έχει σώσει αυτό το βοριαδάκι, θα το λέω. Βγάλαμε τον Ιούνιο, κοντεύουμε να βγάλουμε και Ιούλιο. Καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάριο που μου φτιάξε το απόγευμα. Μάριε, θα στο βάλω το κομμάτι πιο μετά όμως, έτσι. Ταιριάζει σήμερα και με το ύφος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο αγαπημένο μου σημείο για σήμερα, γιατί θα αφήσουμε λίγο το 2026 στην άκρη και θα μπούμε στη χρονοκάψουλα, γιατί κακά τα ψέματα, σαν τη ρετρό μουσική, δεν έχει. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα ξεσκονίζουμε τα βινίλια, γυρνάμε τις κασέτες με το στυλό και πάμε να θυμηθούμε εκείνα τα κομμάτια που μας μεγάλωσαν, μας έκαναν να ερωτευτούμε, να κλάψουμε ή απλώς να χορέψουμε σαν τρελή μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου μας. Πιστεύω να τα θυμάστε, ε? Θα παίξουμε μουσικές από τότε που για να μάθεις τους στίχους ενός ξένου τραγουδιού έπρεπε να αγοράσεις περιοδικό και όχι να γκουγκλάρεις σε μισό δευτερόλεπτο. Τότε που αν σου άρεσε ένα κομμάτι περίμενες με το δάχτυλο στο ρεκ πάνω στο ραδιόφωνο για να το γράψεις και σου το χάλαγε πάντα ο παραγωγός που μιλάγε πάνω στο intro. Τα θυμάστε? Εγώ υπόσχομαι σήμερα να προσπαθήσω να μην μιλάω πάνω στο introductions. Αν θέλετε να γράψετε δηλαδή. Γι' αυτό είτε είστε στη γενιά των 80s, είτε των 90s, είτε απλά εκτιμάτε την καλή μουσική, αυτό το 2ωρο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Και θέλω να μου στείλετε τώρα μήνυμα ποιο είναι το δικό σας αμαρτωλό ρετρό τραγούδι. Αυτό που το ακούτε στο αμάξι και δυναμώνετε την ένταση μέχρι το τέρμα. Και ας κοιτάνε περίεργα στα φανάρια της παραλιακής. Γι' αυτό κουμπώστε ζώνες, γιατί το ταξίδι στο παρελθόν ξεκινάει. Όπα όπα, αλλά πριν ξεκινήσουμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατο FM 103,3 για όλο τον Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, στην όμορφη Ιεράπετρα, στη Σιτία και στον Άγιο που ήμουν σήμερα εκεί το πρωί. Όσο για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε
άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Χαμός γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι σας έχω. Την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από τη μία Κώστας Τουρνάς από την εποχή των Μπολ μέχρι σήμερα. Από την άλλη, Διονύσης Τσακνής έρχεται να μας ξεσηκώσει με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργιες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε! Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές από μία πρόσκληση για να ζήσουν αυτή τη μαγεία εντελώς δωρεάν. Έκπληξη δεύτερη. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Και έχουμε και τρίτη έκπληξη, γιατί ο Γιώργος Αμπάνης που έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, προσφέροντας δύο μονές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές. Δύο από εσάς θα κερδίσουν από μία ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου καλλιτέχνη. Εδώ, για να τις κερδίσετε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, ή στην προσωπική μου, Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση. Οι υπόλοιπες είναι τηλεφωνικά. Γραμμές ανοιχτές και φύγαμε.

Και αφού ήδη πεθάναμε στην αγκαλιά κάποιου, ας συνεχίσουμε με κάτι εξίσου υγιές. Αυτή είναι η Def Leppard και το Love Bites. Από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια της μεγάλης περιόδου τους. Μπαλάντα, αλλά όχι αθώα. Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Όποιος ενδιαφέρεται, τώρα είναι η ώρα.

Εδώ έχουμε πάλι Scorpions, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια, εδώ σε ακουστική εκδοχή από την περίοδο ακούστικα. Το ωραίο με αυτές τις εκδοχές είναι ότι αφαιρούν λίγο από το μέταλλο και αφήνουν να φανεί ο σκελετός. Και όταν ο σκελετός είναι καλός, το τραγούδι στέκεται όπως και να έχει. The Zoo. Σαν δρόμος με φώτα, βιτρίνες, πρόσωπα, πειρασμούς και εκείνη την αίσθηση ότι η πόλη είναι τελικά ένα μεγάλο κλουβί.

Μουσικό κανάλι Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Έκπληξη πρώτη, ακούστε εδώ να δείτε τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Για πρώτη φορά, δύο θρύλοι επί σκηνής, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Σαχνής, ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Καλά, μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, από τη μία Τουρνάς από την εποχή των Μπολ μέχρι σήμερα, από την άλλη Τσαχνής. Έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργιες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, ε? Και επειδή εμείς εδώ σας αγαπάμε και σας το έχουμε αποδείξει, δεν θα σας αφήναμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνόπολης κάνει δώρο 5 διπλές προσκλήσεις για 10 τυχερούς ακροατές. Έκπληξη 2. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28 10 360 260. Ξαναλέω, 28 10 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. Όπα, όπα, μη φεύγετε, γιατί έχουμε και άλλη έκπληξη. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Θέατρο Τεχνόπολης, το Ηράκλειο, την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Θέλετε να είστε εκεί? Σιγά που δεν θα θέλατε. Εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε και αυτή την εμπειρία από κοντά. Προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις για 2 τυχερούς ακροατές. 2 από εσάς κερδίζουν από μια ατομική πρόσκληση για να απολαύσουν το ειδικά διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη. Εδώ, για να τις κερδίσετε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και δηλώνετε συμμετοχή. Για το σινεμά και για Τσαχνή, είπαμε, τηλέφωνο 28 10 360 260. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει, ας σκοπιάσει.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και Λατό FM 103,3 για το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9. Και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Έλα να χαλαρώσουμε λίγο. Λοιπόν, Winda και First Move. Εδώ μπαίνουμε σε πιο σύγχρονη, πιο ανάλαφρη, πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Ο τίτλος λέει πολλά. Η πρώτη κίνηση, πάντα δύσκολη. Στις σχέσεις, στη δουλειά, στη ζωή. Ακόμη και στο χορό, όταν όλοι περιμένουν τον πρώτο γενναίο που θα σηκωθεί, για να νιώσουν μετά ότι αφού σηκώθηκε κι αυτός, μπορώ κι εγώ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Υπάρχουν ακόμα προσκλήσεις και εισιτήρια. Λίγα, αλλά υπάρχουν.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν η προθέρμαση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, ε! Λοιπόν, έκπληξη πρώτη, ακούστε τώρα εδώ τι σας έχω. Αυτή την 5η, 9 Ιουλίου, το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Δύο απόλυτοι θρύλοι ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Καλά, μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, από τη μία ο Τουρνάς, από την εποχή των Μπολ μέχρι σήμερα, από την άλλη ο Διονύσης Τσακνής έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, κιθάρες, απρόσμενα ντουέτα και ολοκένουργες ενορχιστρώσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επειδή εδώ σας αγαπάμε, δεν θα σας αφήναμε έτσι. Το μουσικό κανάλι σε συνεργασία με το θέατρο του Τεχνόπολης κάνει δώρο σε 10 τυχερούς ακροατές από μία πρόσκληση για να ζήσουν αυτή τη μαγεία εντελώς δωρεάν. Έκπληξη δεύτερη. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά. Πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια τελειώνουν και δεν περιμένουν. Αυτό είναι το κακό. Τα καλά δεν περιμένουν. Τα αρπάζεις κατευθείαν. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τρίτη έκπληξη. Γιώργος Σαμπάνης που έρχεται και αυτό στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αργεί λίγο, αλλά για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη συνέστημα, ρυθμό και μεγάλες επιτυχίες. Αν θέλετε να είστε εκεί, προσφέρουμε και για εκεί δύο μονές προσκλήσεις, οι οποίες για να κερδιθούν πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και στη δική μου προσωπική, Δήμος Κιβωτίδης, με λατινικούς χαρακτήρες, και να δηλώσετε συμμετοχή. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, πάρτε τώρα στο 2810-360-260.

για τη συνέχεια. Summer Wine, τραγούδι με ιστορία. Το γνωρίσαμε κλασικά από Νάση Σινάτρα και Λί Χέιζλγουτ, όμως εδώ το ακούμε μέσα από τη χημεία του Άλεξ Καπράνος και της Κλάρα Λουτιάνη. Ένα διάλογος, μισός πειρασμός, μισός παγίδα. Καλοκαιρινό κρασί, αλλά όχι από εκείνο που το πίνεις και όλα πάνε καλά. Από εκείνο που το πίνεις και ξυπνάς με απορίες.

Αυτό ήταν το Summer Wine. Αυτή η διγλωσία του κομματιού, αυτή η αγγλογαλλική αίσθηση του δίνει και μια γοητεία λίγο πιο κινηματογραφική. Για τη συνέχεια, Kramer, Needles and Pins. Βελόνες και καρφίτσες.

Ας πάρουμε μια κανονική ανάσα. Όχι από αυτές που λέμε όλα καλά ενώ μέσα μας παίζει συνεγερμός. Μια αληθινή ανάσα από την πόλη, από τη θάλασσα, από ανθρώπους που κάνουν πράγματα σιωπηλά αλλά αφήνουν πίσω τους κάτι πολύ δυνατό. Το Ηράκλειο αυτές τις μέρες έχει ιστορίες, έχει όχι μόνο ζέστη, όχι μόνο κίνηση, όχι μόνο το κλασικό που θα παρκάρω τώρα. Έχει ιστορίες στο Βυθό, στα κυμποθέατρα, στα τείχη και στη θάλασσα του Δερματά. Και λίγο πιο ανατολικά στη Σιτία, εκεί που ετοιμάζονται να γυρίσουν το χρόνο πίσω με μουσική, νοσταλγία και ρετρό διάθεση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα, γιατί ξεκινάμε από τη θάλασσα. Γιατί στο Ηράκλειο η θάλασσα είναι δίπλα μας, αλλά πολλές φορές τη ζούμε σαν εικόνα από το αυτοκίνητο. Περνάμε από την παραλιακή, τη βλέπουμε, λέμε ωραία είναι και συνεχίζουμε να ψάχνουμε θέση, δηλαδή κλασικό Ηράκλειο. Τώρα όμως λέει μπαίνει ξανά στο τραπέζι ιδέα για δύο νέες αστικές παραλίες. Στον κόλπο του Δερματά και δυτικά στο δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Η πρώτη προβλέπεται περίπου στα 210 μέτρα. Η δεύτερη περίπου στα 170. Μιλάμε για σοβαρή ανάσα δίπλα στο κύμα, όχι μία λωρίδα μου για φωτογραφίες, αλλά για χώρο που αν γίνει σωστά μπορεί να αλλάξει την καθημερινή σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, το σχέδιο δεν είναι απλώς ρίχνουμε άμμο και τελειώσαμε. Προβλέπει ύφαλους, κυματοθράφστες, δηλαδή κατασκευές μέσα στο νερό που δεν θα φαίνονται από την παραλία αλλά θα δουλεύουν για να προστατευτούν η ακτογραμμή από τους κυματισμούς. Και όχι μόνο αυτό, προβλέπει και μέτρα προστασίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Άρα εδώ δεν μιλάμε μόνο για μπάνιο, μιλάμε για πόλη, για ιστορία, για δημόσιο χώρο, για το πώς το Ηράκλειο μπορεί επιτέλους να γυρίσει προς τη θάλασσα χωρίς να γυρίσει την πλάτη στην κληρονομιά του. Αν γίνει σωστά, αν, θα είναι δώρο. Αν γίνει πρόχειρα, θα είναι, είπαμε, ακόμα μια περίπτωση που θα λέμε καλή ιδέα ήταν. Κρίμα που την έφαγε η εκτέλεση. Γιατί αυτή η πόλη δεν θέλει άλλες καλές ιδέες μόνο στα χαρτιά, θέλει και πράγματα να περπατιούνται, να αντέχουν, να τα ζούμε, να πηγαίνουμε το απόγευμα, να καθόμαστε λίγο, να βλέπουμε τη θάλασσα.

παραμένουμε στη θάλασσα, αλλά αυτή τη φορά κάτω από την επιφάνειά της, στο βυθό, εκεί που η σημερινή ιστορία γίνεται πραγματικά δυνατή. Ο Γιώργος Δασκαλάκης, 23 ετών, από το Ηράκλειο. Με ολική τύφλωση έγινε πιστοποιημένος δίτης. Και εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο. Όχι για να βάλουμε μουσική συγκίνηση από πίσω και να πούμε μεγάλα λόγια, αλλά για να καταλάβουμε ότι ο Γιώργος δεν έκανε απλώς μια βουτιά. Δεν μπήκε στη θάλασσα για μια φωτογραφία, δεν ήταν μια εμπειρία της στιγμής, πέρασε εκπαίδευση. Θεωρία, πρακτική, δεξιότητες, κανόνες, ασφάλεια, και πήρε πιστοποίηση open water. Μια πιστοποίηση που με τις κατάλληλες προϋποθέσεις του επιτρέπει να καταδύεται μέχρι τα 18 μέτρα. Για τους περισσότερους από εμάς, ακόμη και σαν σκέψη είναι απογορευτική. Κάτω από την επιφάνεια όλα αλλάζουν. Το φως αλλάζει, ο ήχος αλλάζει, η ανάσα γίνεται πιο συνειδητή, το σώμα ακούει αλλιώς, και η εμπιστοσύνη δεν είναι ωραία λέξη, είναι όρος επιβίωσης. Ο Γιώργος δεν είδε το βυθό με τα μάτια, τον ένιωσε, και καμιά φορά αυτό είναι πιο βαθύ, γιατί η θάλασσα δεν είναι μόνο εικόνα, είναι αφή, είναι πίεση, είναι κίνηση, είναι σιωπή, είναι ρυθμός. Είναι εκείνη η γαλήνη που δεν βρίσκεται εύκολα πάνω στην πόλη, ανάμεσα σε κόρνες, κινητά, ειδοποιήσεις και κάτι περίεργες τρίτες.

αυτό είναι που κάνει την ιστορία του Γιώργου τόσο δυνατή. Δεν μας λέει απλώς όλα γίνονται. Αυτή η φράση καμιά φορά είναι πολύ εύκολη, μας λέει κάτι πιο αληθινό. Όταν κάτι σε καλεί πραγματικά, μπορείς να βρεις τον τρόπο να το πλησιάσεις. Με σωστή στήριξη και με σωστούς ανθρώπους δίπλα σου. Συγχαρητήρια Γιώργο. Πολλά συγχαρητήρια.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στη παρέα μας. Τελευταία στροφή για σήμερα. Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Δηλαδή για άλλα 24 λεπτά περίπου. Πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, παιδιά. Και ακούστε να δείτε τι σας έχω. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ηράκλειο θα ζήσει μια ιστορική μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής, δύο απόλυτοι θρύλοι, ενώνονται στο ανοιχτό θέατρο του Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ για μια συναυλία γιορτή με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Μιλάμε για βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, από τη μία Τουρνάς, από την άλλη Τσακνής. Έρχονται να μας ξεσηκώσουν με φωνές, με κιθάρες,

Α, βέβαια, βέβαια. Παίζει και δώρο και μυρίζει popcorn. Δεύτερη έκπληξη, 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγεται αίθουσα, διαλέγεται παρέα. Φύγατε για ταινία. Με τον ίδιο τρόπο κερδίζετε 28, 13, 62, 60.

Και άλλη έκπληξη, βρε Γρηγόρη. Και άλλη, λέει ο Γρηγόρης, Γιώργος Σαμπάνης, που έρχεται στο θέατρο του Τεχνόπολης την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία, γεμάτη συνέστημα. Αν θέλετε να είστε εκεί, προσφέρουμε δύο προσκλήσεις για δύο τυχερούς ακροατές. Αλλά κερδίζοντας, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, μουσικό κανάλι 105,1, και δηλώστε συμμετοχή εκεί.

έχουμε και μουντιάλ, ε. Αυτή την ώρα αναμετριώνται οι Αργεντινοί με την Αίγυπτο. 0-1 το σκορ. Πάει για την έκπληξη η ομάδα του Σαλάχ. Έχασε και πέναλτι ο Λέο. Ο Μέση. Δεύτερο νομίζω. Συνεχόμενο. Λέτε να τον έπιασε το μάτι του Κριστιάνο. Μας αποχαιρέτησε κι αυτός.

για τη συνέχεια Lou Reed. Μόνο το όνομα αρκεί για να αλλάξει λίγο η θερμοκρασία στο δωμάτιο. Open Invitation. An open invitation to touch. Εσύ Lou Reed. Άμεσο, κοφτό, αστικό, με μια αλήθεια που δεν φοράει καλά ρούχα.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στην Νέα Λικαρνασσό οδό Τιμωθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αν το δεις ψύχραμα, απόψε δεν κάναμε απλώς playlist. Κάναμε μία μικρή χαρτογράφηση της ανθρώπινης κατάστασης. Με λίγο καλύτερο μπάσο βέβαια. Γιατί αυτό κάνει η μουσική, παίρνει όσα δεν ξέρουμε να πούμε καθαρά και τα βάζει σε ρυθμό και ξαφνικά για 3 λεπτά όλα μοιάζουν λίγο πιο υποφερτά ή λίγο πιο όμορφα ή έστω με καλύτερο φωτισμό. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε και να θυμάστε, αν ο δρόμος μοιάζει να πηγαίνει προς την κόλαση, τουλάχιστον βάλτε κρίση ρία. Κάνει τη διαδρομή πιο τιμία. Καλό σας βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

reach the light of day. Now.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.